Τα τραβαχασκάζα μάνα παχταχπίμι, ο αρμίπης τραβαχάνα του κούσκα. Κούθα ογκουσκάζα καχπίμι, ο αρμίπης τραβαχάνα του κούσκα. Η μαμάντα άτσκα δίβι το κούσκα κασπάμι, ο αρμίπης τραβαχάνα του κούσκα. Ατσκάτα τσαριγιάνα μούνα Ιωάννη, ο αρμίπης τραβαχάνα του κούσκα. Καϊσίνα Ιωιαϊκούνα τι αχπίμι, ο αρμίπης τραβαχάνα του κούσκα. Τραβαχάνα το κουχπίκα. Κουσάπαχ περιμισούμι τι ανάταχ κάσκα. Ο αουακούνα μάνα χαρκαίπαχ καχπίμι τραβαχάνα κάσκα. Τραβαχα σπάκα, ο αουακούνα τάμι μανάταχ κουγκάνα. Τούκουι μάντα γιαζίκα, τραβαχάσαν η σπάκα. Ισκάντιχ ταντάζα τραβαχανάμι άζι άζι κάγκα. Ταντάζα κάσκα μαντάμι μάνα ή μαμάπα ιούια εικονάπης χαουάζα τίαγκα. Τσίκαν τραβαχάνα το κουχπίκα, άσα μάνα άζι ιούια εικονάμι, ίσκι πάχτεχ τία ητούκ. Τσάς να κάσκα μάντα, κάγκονα ζάταχ άζι ιούια ρίσπα. Μάνα ήμα ζάκι τία ύπου ιούια τσιχπίκα, ήμα συνάπης τραβαχα παϊτσίγζα. Άστα ο άγκα δύος παγμούνα ήτερο ράσπα. Πάει παγνιάν πικά ο θεϊτσίγζα. Τσάιμι άστα ο άζι, δύος νιάου παχπίκα. Δύος παξούν κομμονάσκα ο αρμίκα, τραβαχού τα ιαζίκα. Κουθάτα, ουαουακουνάτα, κουϊδάνα κασκατάμι άζι άζι άτσα. Δύος παξούν κομμονάσκα ο αρμίκα, δύος παγμούνα ήταν ρόρα να πάχκα. Κουσάτα, ουαουακουνάτα, κουϊάνα, κουϊδάνα, καράνα, τσαπάνα κασκατάμι, τραβαχούτα γιάζι κασκάτα γιούια. Τσάι μαντάμι, προφησιονάλ ουάρμι κασπά, μάνα προφησιονάλ ουάρμι κασπάπης, ουαθήπικα ουθανάτα αστάουν μούνα. Μάνα τσάι ζάτσο, καία μίντζα ήμα χούτσα τσινάκουι άμα τία τσουν πίσμι, ήμα συνάπης κουθάουν ταντάζα τραβαχανάτα, καουθανάτα μούνα. Τσάι σύνα κάουσα γουαρμίκα, του κουιτσάρινα κονα μαντάπης γιάζικα κι κινκούσα κασκατάμι γιάτσα. Πριμέρα δε Χουάν 2.15.16 κάμα ρίκο χπίκα. Καϊπάτσα, καϊπατσάπι ή μάζα τι έχκονα τάπης άμα κουια η τσίκτσο. Μα είχαν πεις καϊπατσάτα κουιάχκα, ή αϊάπα κουια η τάκα μάνα τσαρίντσο. Καϊπατσάκα άιτσα μόνα η κούνα, νιάου ήουαν ρικούσπα μόνα να κούνα. Καϊ καουσάι πιτσάρις κάουαν χάτον το κούνα κούνα τάμι κούν. Τσάιο η αϊκονάκα μάνα η αϊα μαντάτσο σάμου, καϊπάτσα μαντάμι σάμου νίγμι. Καϊ βερσούπαχ ιουλιάικα, κουσάπαχ τραβαχουζάταχ άζι κάχπι, αστάουν τσάρι γιάννα πάγζα. Ο αρμίπης τραβαχάσπα, ο αουακουνάτα κουσάτα σακιτσούγμι, μάνα μόναν. Μάνα τραβάχου, μάνα άζι κασκατάτσου, νίκου. Τσάι παγραντίκα, τραβαχανατάκα, τραβαχάτσουγζα. Αστάουν τάχκα, κουζκίτα τάντα να πάγζα, χάτον του κουσπα δίος μάντα κάρου για να τάμι, μάνα μόναν. Σύναζα τα Κολοσσένσες 2.6.10 κάμα, ρίκο χπίκ. Τσάι μάντα ήμα συνάμι μάντα Χέσου Χριστού τα τσάσκερ καγγίτσι, τσάι συναζά τα χπάιουαν σούξ συνάζα πουρίτσι. Χριστού πι θα πιάς παπάι παχαουάπι, ουάσι τσίκουν κούνα κάιτσι. Ήμα σύνα γιάτσα τσίσκα κάσκα συναζά τα χρισκά πι σύντσι κάιτσι. Διός τα πάγι νίκου χουνάζα κάιτσι. Ιωιαίτα κουιάνα γιάτσα εικονάουαν. Νιαούπα μάντα ρόνα κούνα απα μουσκα τσούσα γιώια εικονάουαν. Καϊπα τσαπάγζα γιώια εικονάουαν. Μανάπης Κρίστο γιάτσα τσίσκα καχκοναουάνκα πίπης κανκονατάκα άμα ουμάτσον ζίκουραγγίτσι. Διός ημασίνα κασκάκα το κουίμι Κρίστο παχ κουερπού πικάουσαν. Κανκονάκα Κριστόαν κασκαμαντάκα ήμα ίζαχ μάνα κάγκη τσίξο. Παϊκα, πούντα μάνταχ κονάπαχ ποδεριοχ κονάπαχ, τούκουι κονάπαχ ουμάμι νιγμή. Νιά ουπάμαν ρίκος κασίναζάταχ καζαράσκα κονάκα, Κριστόαν σούχ συνάζα καουσατσόν με διός καμόνα. Καϊ κονάτα νισπάκα, γιαζίταχ τσαριγιάσπα, πάει μάντα κάρο για να μάντα, τραβαχουζάπι άμα καουσέιτσι, νίκουν. Ιαζίταχ τσάρι γιάσπα, πάει μάντα κάρο για να μαντάμι, τραβαχουζάπι άμα καουσέιτσι, νίκουν. Τσάι παγραντίκα, Κριστόπι θα πιάσπα, πάει παχαουάπι ουάσι τσίκουν κούνα καίτσι. Ήμα σύνα, ιάτσα τσίσκα,
κάσκα συναζάτα.

0: δυο σολοπάει, καν ούια σκαμάντα. Κούσι κουιουάμι με τη γραπάνη. Άρισε, άρισε, καϊτάκα άμα κουγκάνι. Καν καζαράσπα τραβαχάσαν νησπάκα, κουσάουαν άζι ουιαρίσπα τραβαχάνι. Τραβαχα σπάπης άμα χάτον το κουγκί. Καϊσίνα γιάτσα εικονάτα μόνα σπάκα, καϊ ραδιό μανκάσπα, κίκεν μανγιό γιάτσικού μανκάσπάπης, ουίζαν γίζα. Καϊτα άμα κουγκαριγκίτσι. Καϊ γιάτσα εικονάκα, τσουσκουτσούγκα γιάτσα εικονά μητίαν. Δύο σολοπαγίτσι κανκούνα ουιάς καμάντα.
1: La Biblia dice división kichuami. Dios pach yuyaita yachashun chignishka uyanata wauki josewan uyachirka. Kikin kaishina uyanata munashpaka. 2472-292, división kichua, kitu shaktaman rimangi. Kan uyashkamanta shuktaj ratu kamachi.

0: Θεμάνα είμαι από κίζα είμαι από σπλάνιφη καρίντσι γλανοσίες. Το καία και καί μαζί να κάνει, τσάι τα ζωζά να κάνει, κάση να καουθά να κάνει. Πέρα κοτιμάνα για τσάντσι, γιουκαν τσίγμα για αδιός ή καουθά ή τα κούγκα ο μανακούγκα. Άζει τίεμπο τα απροβέτσιασουν. Κούναν είμαι τα ζωζά να κάσπακα, κούναν ζωζά να κάντσι. Μάνα καϊάπαχ θα κίνα τσουκάντσι ο κίκονα η πανίκονα. Σηκώναν καν καί διος παξίμιτ καί θεμάνα πι άτσας κάγκι ή καν καν παξούγκο πι ταϊταμίτο ζημάχ πίκα καν νίτο κούγκι κούναν γουάτα μάντα ουιτσίμαν ου κούναν καί αγώστο μάντα ουιτσίμαν κα κούναν σύνιο κα καούσε τ καμπιάσια. Νιο καβίδα καμπιαρίσια. Καν ατσασάδο κολτον πορικορ κάγκι ή μάτρο ζένα κάγκι. Καμπιαρίνα κάντσι. Κότεν κόναν διος παξίμιτ ουιάντσι, ρικούντσι, παστρος κονάψου του κουίτι ατσάτσι. Κοτεν καία θέμανα μου τα κοτε τσάσνα λάτι, γάτσα θάδο λάτι, μα είπε με είμα κολτόμ σχίζα χίζα, ο μάνα κολτόμ σπορίσπα, τσάσνα λάτι, καούσα είτε καζαρίσπα και διούς παγνιά έχω πει καζί τσου ρικορίσιο. Μάνα αζί ρικορίσιον τσου όκη κόνα είπαν εικόνα. Συνες πάκα σου πούντζα, τα ηταμίτο μαν κουέντα στη κουγκάπα, τα ηταμίτο βνιάουπα ξαία ρινγκάπα κα, τσάι το κουίτα μη ρικοτσίνα καντσι. Τιέμπο τα μα είπε κα περδίντσι ξούχτα κόσα σκονα πει. Iglesia μου σαμονόρας, μα είπε και χατώνα ψακυρίν, σιούδας κόνα μαντρικούς πακά. Iglesia μου σαμόνα ώρας, ταλβες μα είπε και είμα χατώρη κουξίνα, είμα χίντη κόνα ψηγιά εικό κουξίνα, νιούκα κα περσοναλμέντε τσάι εξπεριένσια πάσας καμάντα μηνίνι. Μα είπε και είμα αζιεντόπου και είμα δεύδα κόνα παγανάπου, η ζάκοχ πίτα χίντη κόνα ψηγιά ώρα τη γιαϊκό κουξίνα. Τσάι πήγα είμα το κόνα το κούν. Τσαβάχο μαντρικούσπα. Η μόρα νιούκα σου τίεντα τσαρίνα μου τσαϊρκάνι. Μανάρχ τίεντα τσαρίσπα κοαρμίν τη γη και αλάχα τη γλέση αν πορικόργαντ, εγγυσάι μου πορικόργαντ, περο σου τίεντα τσορσπάρι κοζκιζί το τιερκάμι, χατώνα τιερκάμι, περο νια τίεντα πεκτίε δελα νότσικα μαμάχιν κασασούχα. Θα κερινά τη το κοργάντ. Η τσαϊπή, κονσεκόνσει κόνα ζικορίρκα διο μαντ καρόγε καμάντα. Μια γιούια είπε κανιά, γάνα σπασαμούρκα, κουζκι ζουζάνα, κουζκι γιούια ή τούκου, γάνα σπασαμούρκα. Πero τα ηταμίτο ζάτε κοτιν μάνα, περμητίν κοτιν γιουκάντζι, διού αγζάσκα κόνα, διού παγουακόνα, ταλβε είμα σούχτα κόσα κόνα, ζουζάτσιον κμάνα, περμητίν. Σε τίεντα τα λαδόμ σακερκάνι, ταλβε μια οφρεντάνα τα ψωνια, ταλβε μα είπε διέσμο νιουκάντζι πρακτικάντζι, διέσμανα είμα τα κανιά σακερκάνι, μα είπε μερκαδερή είμα τόκι πάγα σπαγνιά, διέσμανα τα ψκουγγαρί κοργάνι. Πero τα ηταμίτον ερκανό. Και το κουτ κιτσούρκα, σοκτελάει ένα γόσιο του κούρκα, η κούταν η γλυσία με τη γρατσίρκα, η σκίνδη πορίτσιου, κοσάντη, γουαρμίντη, γουαβακονάντη, ταντάζα. Μα η πίκα σοκ νεγόσιο μάντα, κούσα ξακυρίν, ο άρμι σακυρίν, ο ασύπη. Μα η πίκα τσαβάχο μάντα. Μα η πίκα ταλβεσίμα οκουπασιόνε, πέρο τσε κούλτο ώρα, ταλβεσίμα γιατσάνα ώρα, μα η πίκα τα πλανιφικάν τσιμάνα, άζει κοντσολάντσι, νιουκάντσι τίμπο, μάνα άζει πλανιφικάντσι. Τσαϊ μάντα, Νιούκαν τσι κάουσα η πίψη μα υπήκα, μα να άζει κάουσα η μαλδισιόνε κόνα πίψη κάουσα η του κόντσε ο κίκονα η πανίκονα. Σινε σπακά, άζει τίμπο τα μανιχάσουν, άζει τίμπο τα λομεχόρ τίμπο τα για αιδιο μανκακούσουν. Καϊ να ασίτα τα νικορκάνι, μαγιορία ηγλέσια κόνα σιωδά κόνα πίκα, λα σέι μάντα, ο λα κουάτρο μάντα, λα σύνκο μάντα κούλτο κόνα κτίαν. Pero yo capa personalmente, tal vez yo cayó y picanini, sobras que tiempo la tataita mi tom cucun chichasna horario con el culto de Rosas Paca. Y ahora tataita mi tom tiempo con la canchi. Utka, pay man punta tiempo con la canchi. Y mai pica cotin puse cona, y ma iglesia pep cotin, mai picanin chimana, miembro con la mana chamón, trabajan, negocio tacharín, y matruja conchi. Άζει τα τσουρουζακόντσι, ο Ζάκη Τσικόντσι, νιουκάντσι μίσμο, παστόρε τσάι τα αποιακού σπάκα. Ζάκη Τσικόντσι. Άζει κάουσα ήταν νιουκάντσι τσαρινγκάπα. Για αδειού μάντα κασίνα κάουσα γκάπακα, νιουκάντσι κα, για αδειού μαμπούντα τίμπο τκούνα κασκάτα. Περσοναλμέντε κούλτο μαντρικού σπά, νιουκάντσι γάσε τσεζάνιο ζωρελιό του καμπιά σκάντσι γλαζότσιο δε λαμανιένα μα. Καϊπέ μη καμπανικόνα, η Ιγλεσία Μάντα, νιουκ Ιγλεσία Μάντα, κάμπιο διασκαμί. Restauración tías kami. Y chay que tal vez mana maikona nerkane maikona karimana tal vez chay horario ta paikona munashkachu. Pero nyukanchi ta itamito ta punta pchurek pika maipika matrimonios cambiarishka Chinajatak ñukanchik iglesiapi madurez espiritual rikurishpa tiashpa shamushka, pero mana chaykunata rurakpika maypika consecuencias, problemas, llakikunami iglesiapipish rikurishka. Shinishpaka taytamitota mañashpaka Dios munashkashina kawsana kanchik ukikuna y panikuna. Taytamito bendeciachun, Dios solo pagui kay tiempo manta.
1: Bueno, aunque con la pánico, eso magta ya chacuquito yo conchigo que secretario ya mi caipi, las 11, ya llamó para ahí por tiempo y me monta una toxicata punta para ir a tapos, ya me va aquí.
2: Pai, taitamito veneciacho, pague quito manta, ya me va aquí con, me pongo aquí choque, pastor Mario, iglesia, pague quito con. Caipunza, tandaza, caipicasca, manta. Ya me yo que caipicarcan en ya, wow, José Manuel, ya chachico, chau, pichaya morcan. Ya creo que no vas a un yo capis, ya chachico. ¿Qué tiempo, chariso? Wow, que pastor Alberto, Dios paximita, ya chachinga, sugorita, ta, las 11 manta, 12 cama, chaguasa, 12 manta, la una cama, wow, pastor Rosendo. Familia y tecnología, manta. Ya me lunes, caipunza, ya chachipsamon. Tecnología allí humana allí no cansa causa y picachita, pero que quien gana ya chaspa chaita práctica choras pucatina maizuma mikanga. Majita ni yo que Pablo de Agurcan y canta chicho, pero ni yo no canso pastor allí chingamo. Majita, pan y tránsito chamo y su cantito ta canta chingue ni yo cansa caita allí chingama ni a casarisunzan. Uki David pagi kai semana. Acompaña con una persona unido su cantito, un coche que hay en foco está allí chingamos.